όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο σαν ακούω.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα, ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις, τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
0: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Τώρα που σε έχω

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τραγουδάς. Ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι.
1: Σφιχτή.
2: Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει μη ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχατζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω
0: τώρα. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
3: Βέβαια.
2: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
3: Τα αντρικά, τα ουόμο.
2: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
3: Άλλο.
2: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
3: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
2: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
3: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, ελληνικά νεκταρίνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία σχήμα, το κιλό τώρα μόνο 4,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία.
2: Αλλά
1: κιλά
2: δεν
1: που
2: θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάτ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,65. Κόλλα 6x500 ml 40% φθηνότερα 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
6: Στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βρε, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε.
2: Εγώ κάνω γυμναστικούλα, παιδιά.
1: Εσύ, έτσι πως είδα, λέω, κοίταξα τον Κωνσταντάρα που έκανε τη γυμναστική με το εκείνο το μαγιό, το ριγέντια να μπει στη θάλασσα. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Καλημέρα. Περίμενα να πεις καλημέρα εσύ, γιατί εγώ είμαι ο νυχτερινός ο τύπος.
1: Εσύ είσαι ο νυχτερινός ο τύπος, αλλά και εμείς ακόμα δεν έχουμε επανέλθει κανονικά στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε κι εμείς, προσπαθούμε.
2: Ναι.
1: Πρώτη εβδομάδα εκπομπών, καλώς ήρθες. Πέρασε μία εβδομάδα, ήρθε το Σαββατάκι, ήρθε και ο Λαμπίκος.
2: Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε, Μαγδούλα.
1: Έτσι, καλή σεζόν γενικώς. Καλά τα πήγαμε και γι' αυτό μας επέτρεψαν να κάνουμε.
2: Έτσι, αυτά να τα λέμε, έτσι. Ευχαριστούμε βέβαια τους ακροατές μας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου θα έχουμε και τη φεγγαράδα του Αυγούστου. Είχαμε χθες δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τη φεγγαράδα του Αυγούστου. Οπότε νομίζω ότι συλλεκτική εκπομπή.
2: Καλά, και σήμερα το φεγγάρι θα είναι τέλειο, έτσι.
1: Τέλειο θα είναι.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με τη θέση νούμερο 30.
2: Με Άννα Βύση, λοιπόν.
1: Και Αιγαίο, γιατί όλο και λίγο πατήσαμε το ποδαράκι μας.
2: Ναι.
3: Νούμερο 30.

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Νάτος!
1: Ο Πάνος Κιάμος εδώ είναι, ναι.
0: Ξέρεις πολλούς, Πάνος Κιάμος στη θέση νούμερο 28.
1: Ναι, αλλά στη θέση νούμερο 27.
0: Παιδιά, το αγαπώ, το αγαπώ. Βέβαια, με λέει και ο δικός μου και ο καλός μου, είναι επειδή γουστάς πολύ αυτό το παιδί. Όχι, λέω, δεν είναι. Τυχαίνει ο Ζαφ, ό,τι τραγούδι βγάζει, να είναι, ρε παιδί μου, στα γούστα μου. Πώς το λένε.
1: Έτσι, αυτό.
0: Αλλά το συγκεκριμένο ήταν και πολύ μελαγχολικό, γιατί ο Αύγουστος κρύβει μια μελαγχολία.
1: Εγώ θα πάρω λίγο τη θέση του Δαβίδ.
0: Ναι.
1: Και θα πω, αν δεν είχες γνωρίσει το Ζαφ και ναι, δεν είχες καταλάβει πόσο καταπληκτικό παιδί είναι.
0: Μου άρεσε καλλιτεχνικά πριν τον γνωρίσω, πάντως έχω να σου πω. Ναι, καλλιτεχνικά, δηλαδή και τώρα με αυτή την τραγουδάρα. Περιμένω εδώ, ήρθε ο Αύγουστος πάλι. Παιδιά, έχω τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το τραγούδι του Αυγούστου μου είναι ο Αύγουστος του Ζαφ.
1: Πάμε να τον ακούσουμε, ρε παιδιά.
2: Νούμερο 27.

0: Τζάκι. Oh, στη θέση νούμερο 25.
1: Τζάκι, Τζάκι.
0: Ναι, αλλά στη θέση νούμερο 26, αυτό που σου είπα και εκτός μικροφόνου, ναι, εκτός αέρα.
1: Σου αρέσει πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί, και εμένα μου άρεσε,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Και ξέρεις, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν βγάζει συνέχεια τέτοια τραγούδια. Πιο πολύ καψούρα.
1: Πιο μπαλάντα, ναι, ναι.
0: Ζεμπέκικο,
1: ναι.
0: Μπαλάντα, ναι. Και τώρα έβγαλε αυτό που είναι ανεβαστικό, απτέμπο.
1: Ναι, ναι, και σ' άρεσε.
0: Μου άρεσε.
1: Εγώ
0: μου άρεσε,
1: ήμουν, ναι, στο φέρι, έχω να σου πω.
0: Α, δεν μας είπες.
1: Πήγα στη συναυλία. Εντάξει, παιδιά, είναι ο καλύτερότερος όλων. Ειλικρινά, και εγώ επειδή τον ξέρω από πολύ παλιά, έχει κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο. Πάντα ήταν καλός τραγουδιστής. Έχει εξελιχθεί, τι να σου πω, δηλαδή αλάνθαστος, παιδί μου, πώς να σου το πω.
0: Καλαμαριά δεν ήτανε.
1: Καλαμαριά.
0: Το μετά, γέμισε.
1: Το γέμισε. Ήταν και πολύ συγκινητικό, γιατί λέει κάποτε πήγε ένα σχολείο.
0: Κάποτε,
1: ναι, τριγυρνούσε και αυτά, και είμαι πολύ συγκινημένο. Λέει, εδώ συγκινηθήκαμε εμείς που τον ξέραμε και λέμε, δες το παιδί γεμίζει στάδια. Το γέμισε, παιδιά. Έτσι. Και εντάξει, πολλά συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε στον αγαπημένο σου στη θέση νούμερο 24.
0: Βάλ το απόν, πάτα το play,
1: μαγνούλα. Push the button.
2: Νούμερο 24.

0: πιο πάνω. Όλο πιο πάνω η αναβή με τον RG.
1: Και όλο πιο κοντά στη μεγάλη αυτή συναυλία, έτσι.
0: Όλε! Έλα, νουλα, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: 26 Σεπτεμβρίου. Καλά,
0: να, εδώ η Βυσόβια μας τα λέει. Λοιπόν, έχουμε πολύ. Μ' αρέσουν οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου και του Αυγούστου πάρα πολύ.
1: Πλάκα, κάνεις.
0: Νομίζω ότι άμα τον Αύγουστο δεν πάω σε κάποια συναυλία, δεν έχει περάσει ο Αύγουστος.
1: Κοίτα,
0: πώς να σου το πω.
1: Έχουν τελειώσει οι διακοπές. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Οπότε ο μόνος λόγος για να χαίρεσαι λιγάκι είναι ότι έχει συναυλίες. Και θα ακούσει εκεί πέρα τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Και θα περνάς ωραία. Έτσι,
0: και στη συναυλία είναι αλλιώς, ρε φίλε. Είναι πιο ωραία έτσι τα πράγματα. Είναι όλα μαγικά. Όποιος δεν έχει δει συναυλία Μιχάλη Χατζηγιάννη, πραγματικά δεν έχει ζήσει τίποτα στη ζωή του.
1: Τον λυπάμαι.
0: Ναι. Δηλαδή τότε εκείνο το live στο Λυκαβητό, το live στο πάνω στο θέατρο
1: Δάσους.
0: Πω, παιδιά, τι συναυλίες έκανε ο Μιχαλάρας.
1: Και τρομερό το κομμάτι, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Τρομερό, και έχει βρει πάλι τον εαυτό του έτσι αυτά τα pop. Γιατί ο pop τραγουδιστής της Ελλάδας είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Δηλαδή εδώ θα σε στεναχωρήσω λιγάκι.
0: Τι?
1: Αλλά αυτό μου άρεσε περισσότερο από το
0: Ρίτα, Ρίτα.
1: Κορέο ήταν και εκείνο. Αυτό όμως μου άρεσε περισσότερο.
0: Εντάξει λοιπόν, περιορέξεως, μετά θα σε κεράσω μια γρανίτα από λεμόνι. Νούμερο 21.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πώς βρέθηκες εσύ εδώ.
1: Ο Αντώνης Ρέμος, θέση νούμερο 19.
0: Τι έγινε, Αντωνάκη, ανεβήκαμε.
1: Έρχεται η συναυλία του γι' αυτό.
0: Δεν βλέπετε κιόλας τη φάτσα του. Μόλις είδες, λέει τι έγινε, τι άνοδος. Έπαιξε πάρα πολύ η Δευτέρα τελευταία του Αντώνη Ρέμο, παρότι έχει καιρό που κυκλοφόρησε. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που σας αρέσουν πολύ.
1: Και έμαθα για τη συναυλία του. Άκου εδώ τώρα είδηση. Στις 12 Σεπτεμβρίου είναι η συναυλία του, σωστά.
0: Δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
1: Θα έρθει
0: ο Ροναλντίνιο.
1: Ρε, το μάθες και εσύ, ρε κουφάλα.
0: Όχι, εσένα περιμέναμε να μας το πεις. Εδώ στα πρωινά Καρντάσια τα λέμε αυτά τα νέα.
1: Αλήθεια τα είπατε.
0: Τα είπε ο Γιώργος Βελιτσιάης που λέει τα όχι τα μουσικά, τα, έτσι αυτά τα σουσού, τα σουσουδιάρικα.
1: Sorry, μου διέφυγε.
0: Αλλά έκανες καλά και το είπες, γιατί μας ακούει κόσμος το Σαββατοκύριακο που δεν ακούει το πρωινό, έτσι.
1: Ο Ροναλντίνιο θα έρθει στο Ρέμο.
0: Έλα, ρε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν έπαιζε στη Μίλαν, ερχόταν σχεδόν κάθε Σάββατο στην Αθήνα. Πεταγόταν με ένα αεροπλάνο. Άκουγε λίγο Ρέμο και μετά έφευγε πίσω.
0: Εγώ προχθές το φέρι είδα τον Σιφάκη. Ήταν εκεί.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
0: Καθόταν και είπε το ποτάκι του εκεί. Ο Γιώργος ο Μαυρίδης.
1: Περίμενε, είχε σταντάκια.
0: Πίσω, παιδιά, δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει έτσι. Γιατί εγώ καθόμουν από πίσω, δεν ήμουν μπροστά, ήμουν πίσω από τη σκηνή. Μόνο τον κόλο του έβλεπα του φέρει. Ωραίος είναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Είχαν πάρει τα μπουκάλια αυτά. Είχε μπαρ. Είχε μπαρ που πουλούσαν, παιδί μου, ποτά. Πώς το
1: μπουζούκι,
0: λένε.
1: Μπουζούκι, κανονικό δηλαδή.
0: Μπουζούκι, δεν λες τίποτα. Και πολλοί κόσμοι είχε φέρει τα δικά του μπουκάλια. Και πίσω είχε ηχεία, είχε αυτά, τα κουμπούσαν πάνω. Αυτά. Είχε μεταμορφωθεί, δηλαδή. Τι να σου πω, πάρα πολύ,
1: πολύ
0: ωραίο.
1: Ήταν ένα μίξ μπουζούκι με συναυλία.
0: Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και στη θέση νούμερο 18 να ανέβουμε.
1: Να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, αφού το θέλεις κι εσύ.
0: Αφού το θες. Σε θέλω παράφορα.
2: Νούμερο 18.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόβο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
7: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο στο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 17.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα μας, λέει η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Εγώ έχω να σου πω, α, για πες.
0: Πόσα πράγματα ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι που μας θυμίζουν Ελλάδα, έτσι.
1: Εγώ ήθελα να σας πω ακριβώς αυτό το πράγμα, περίπου δηλαδή. Ότι κάθε φορά που ταξιδεύω στο εξωτερικό, εντυπωσιάζομαι από τα κτίρια, από τα μετρό τους, ξέρω εγώ, από όλα και αυτά, και λέω Ελλάδα μου που είσαι. Γιατί δεν έχει, ρε παιδιά, σαν την Ελλάδα.
0: Έτσι, ρε Μάγδα, πες.
1: Πήγαμε εκεί.
0: Μαγδαληνή.
1: Δηλαδή, μείναμε σε ουρανοξύστες, έτσι. Μείναμε σε ωραία ξενοδοχεία.
0: Φάγατε ωραία φαγητά. Πες
1: ωραία
0: τα, ναι,
1: φαγητά,
0: όλα,
1: αλλά όχι σαν τα δικά μας.
0: Δεν είναι.
1: Άμα δεν έχεις το λαδάκι εκεί, το ελαιόλαδο έτσι να ρέει. Άμα δεν έχεις δηλαδή τα ωραία, τα δικά μας. Και επίσης, ας πούμε, τα πρωινά μας. Είναι πιο κυμπάρικα εδώ, σε ένα ξενοδοχείο εδώ, σε ένα μικρό ξενοδοχείο. Θυμάστε, σου λέγα, στο Πύλιο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Φτιάχναν τις πίτες τους, τα αυτά. Είμαστε πιο κυμπάριδες, ρε φίλε. Όπου και να πηγαίνω, πάντα την ψάχνω την Ελλάδα μου. Όχι στην καθημερινότητα και με όλα αυτά που τραβάμε, αλλά.
0: Άλλο
1: η
0: αυτό.
1: Κουλτούρα μας, τα,
0: ναι,
1: φαγητά μας, η θάλασσά μας, τα beach bar μας, εκεί δεν έχουν τίποτα, ρε φίλε.
0: Όχι σχεδόν, πάντα δεν είμαι απόλυτος.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαι απόλυτος.
1: Ναι.
0: Απόλυτος. Θα συμφωνήσω 100% με τη Μαγδαληνή.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν στη θέση νούμερο 17 η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στη θέση νούμερο 16 θα ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο υπάρχει από Χρήστο Μενιδιάτη, αλλά μετά...
1: Μετά, εντάξει παιδιά, η αναλαμπή εννοείται ότι ανήκει στο Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και είχα πολλά χρόνια να δω τόσο κόσμο να στεναχωριέται πάρα πολύ για έναν άνθρωπο που έχει φύγει. Ήταν η εφηβεία μας, τα νιάτα μας, ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε εποχή. Δεν ενόχλησε ποτέ με τίποτα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν προκάλεσε ποτέ.
0: Δεν έδωσε κανένα δικαίωμα.
1: Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το όνομα του μπαμπά του και να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Και έκανε εντελώς διαφορετική καριέρα.
1: Εντελώς.
0: Άλλο πράγμα.
1: Γι' αυτό δεν τον συγκρίνανε και ποτέ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι το πιο γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, αν με ρωτάς, επειδή είμαι φαν και είχα αγοράσει και τα άλμπουμ, τα CD του αγόραζα, έχει πάρα πολλά τραγούδια που δεν ακούγονται πλέον. Αλλά νομίζω ότι το πιο γνωστό του ήταν η Ανεμόνα. Ναι. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας
0: που τη σκόρπισες φυσώντας σαν άσουν χειμώνας. Το αγαπημένο τραγούδι και του κουμπάρ μου του Μιχάλη, έτσι.
1: Οπότε να το αφιερώσουμε. Και εσύ θα βάλεις όμως.
0: Εννοείται, μόνο Κόκοτα.
2: Νούμερο 16.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στα μισά.
2: Τι καλά εκπομπής. Περάσαμε, φτάσαμε. Μόνο που πεινάσαμε. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, δεν συστηθήκαμε. Είναι το top 30 της νέας σεζόν.
1: Ναι, εκ παραδρομής, ναι.
2: Λοιπόν, θέση νούμερο 30, ας θυμηθούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αναβίση και Αιγαίο.
1: Θέση νούμερο 29, New Entry και ισανότερα από Γιώργο Κακοσέο.
2: Στο 28, ξέρεις πολλούς και πάνω σκιάμος.
1: Θέση νούμερο 27, Αύγουστος από Ζαφ.
2: Στο 26, Ένοχο Κορμί Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 25, Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο.
2: Στο 24, Καντάδα και Απών.
1: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι στη θέση νούμερο 23.
2: Στο 22, όλο πιο πάνω, Αναβίση και RG.
1: Όλα μαγικά από Μιχάλη Χατζηγιάννη στη θέση νούμερο 21.
2: Στο 20, Γρανίτα Λεμόνι και αγαπημένη μου Μαρσό.
1: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος στη θέση νούμερο 19.
2: Στο 18, Σε Θέλω Παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος.
1: Κατερίνα Λιόλιου, θέση νούμερο 17. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
2: Στο 16, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Και να ακούσουμε τώρα μια Δέσποινα Βανδύ.
2: Να μ' αγαπάς.
3: Νούμερο 15.

0: Ελευθερία. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Νικόλαε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Όλες οι μπαλάντες του Βέρτη μου αρέσουν.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι αισθαντικός, έτσι πως τραγουδάει.
2: Αισθαντικό, ωραία. Αισθαντικός. Ωραία, λέξη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη θέση νούμερο 13 ήταν το αγόρι μου το όμορφο.
2: Το οποίο έρχεται, ξέρεις, έτσι.
0: Έρχεται, έρχεται.
2: Το ξέρεις.
0: Εσύ τι λες.
2: Α, μπράβο.
0: Γιατί
2: έχει να έρθει 3 χρόνια, νομίζω.
0: 4, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ, επειδή φέτος που πήγα στην Αθήνα, πολύ το ευχαριστήθηκα να σου πω, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το μαγαζί που πήγαμε.
2: Ναι.
0: Με τους φοίνικες μέσα, σαν μπαράκι, σαν να ήμουν σε νησί, δεν ξέρω, άλλο mood.
2: Ναι, ναι.
0: Τον απόλαυσα εκεί, λέω, εννοείται, και μου λέει και αυτός. Τώρα που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, τώρα ήρθε στην Αθήνα να με δεις. Τόσα χρόνια δεν έχω. Τι να κάνω, overdose. Θα πάθω, δεν παθαίνω ποτέ από το Βέρτη.
2: Όχι,
0: overdose. Και λέω, είδα φέρι. Θα δω και Βέρτη, είμαι εντάξει. Τελειώσαμε. Έκλεισα, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέση νούμερο 12.
2: Τι θέλω εγώ με σένα, τι θέλει με εμάς ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλει.
0: Τι θέλει, θέλει να τραγουδήσει στη θέση νούμερο 12.
3: Νούμερο 12.

0: Τέλεια.
1: Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει στη θέση νούμερο 10. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι, έμαθα, έτσι.
2: Ναι, όλα τα μαθαίνεις εσύ, όλα τα μαθαίνεις. Ποιος ενημερώνει, να ξέρα.
1: Ποιος άλλος, παιδιά.
2: Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Τι?
2: Λέγεται.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο, λέγεται.
2: Παγκόσμιο φαινόμενο με Βίκη Γεροθόδωρου στο στίχο.
1: Ωραία.
2: Και πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο ασπρόμαυρο και η ομορφιά του. Ξόφυλλο. Ξόφτερνο και εξώφυλλο. Η ομορφιά του είναι στο εξώφυλλο.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, και εγώ άμα είχα τέτοια μούτρα σαν του Ιακωβίδη, συνέχεια θα σας τα έδειχνα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν κατάφερε να γίνει τραγουδιστής, θα έπρεπε να πάει για μόντελινγκ.
2: Ναι. Η ομορφιά του είναι ασύλληπτη. Λοιπόν, τώρα στη θέση νούμερο 9 είναι ο Νίκος Απέργης.
1: Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα.
2: Του Δημήτρη Κόκοτα, το οποίο με πολύ σεβασμό το ερμήνευσε και μας άρεσε πολύ και γι' αυτό βρίσκεται στη θέση νούμερο 9.
3: Νούμερο 9.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο.

0: Sold out, sold out.
1: Αυτό ήθελα να πω. Άλλη μια κοπέλα που ξεκίνησε χαμηλά, ναι, και απλά όχι απογειώθηκε, εκτοξεύθηκε.
0: Κορυφή. Ναι. Κατέρινα, ναι, ναι, Λιόλιου, ναι, ναι, ναι, λογαριασμός, έρχεται η συναυλία της. Μπορεί να είναι sold out, αλλά εμείς σας έχουμε εξασφαλίσει κάποιες προσκλήσεις από Δευτέρα.
1: Τρανζίστορ είσαι.
0: Τρανζιστοράρα είσαι. Οπότε από Δευτέρα θα σας δώσουμε κάποιες προσκλησούλες για τη συναυλία αυτή. Γιατί και πάλι θα γίνει χαμός, όπως και στο Φέρι ήταν όλοι εκεί. Έτσι θα είναι και στην Κατέρινα Λιόλιου.
1: Σίγουρα, 100%.
0: Λοιπόν, το κορίτσι αυτό τι κάνει, η Αναστασία, πού είναι, πού
1: βρίσκεται. Η Αναστασία.
2: Νούμερο 6.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Νούμερο 4.

0: Εντάξει, με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπάμε στη θέση νούμερο 4.
1: Έτσι, έτσι, αγαπάμε, αλλά θέλουμε να ανέβει το άλλο, παιδιά.
0: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Γιατί με εκνεύρισε έτσι αυτός ο τύπος, γιατί μου τον βάλατε τον Θοδωρή στη θέση νούμερο 3.
1: Κλείσαμε με Θοδωρή, φέρει στην κορυφή, έτσι, θέση νούμερο 1.
0: Εντάξει, παιδιά, όσο είναι τριάδα, δεν θα γκρινιάζω. Δεν έχω δει τι γίνεται πιο πάνω.
1: Δεν
0: είπα
1: πειράζει.
0: Να το ανακαλύψω κι εγώ μαζί σας έτσι, surprise. Θέση νούμερο 3 ο Θοδωρής μας.
1: Δεν μου λες, στη συναυλία είχες και κασκόλ.
0: Δεν είχα κασκόλ και μετά στην
1: αγορά. Με το παγουρίνο πήγες.
0: Το παγουρίνο είχα. Είχα το παγουρίνο. Εντάξει, πόσο δεν με ξέρετε, έβαλα γκάλοπ. Τι έχει μέσα το παγουρίνο, κρασί, νερό, ουίσκι. Ποιο πάτησε νερό, ρε παιδιά. Τι είμαι για να πίνω νερό στο παγουρίνο του φέρει, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Είναι δυνατόν να έφερα το παγουρίνο.
1: Δεν σε ξέρουνε, μάλλον.
0: Και φυσικά ούτε ουίσκι είχα. Γι' αυτό δεν. Ναι, το βρήκε η Αντιγόνη Σπανού. Ήτανε κρασί.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν είχε κρασί, θα είχε βότκα.
1: Ναι, μωρέ, ουίσκι νομίζω δεν έχει πει ποτέ. Έχει πει.
0: Στα μπουζούκια πίνω ουίσκι.
1: Α, μόνο στα μπουζούκια, ναι.
0: Σκέτο, okay. Παρακαλώ, για να γεύομαι την ωραία γεύση.
1: Χωρίς πάγο.
0: Δεν, ναι, όταν πίνω.
1: Χωρίς πάγο.
0: Όταν πίνω απ' τα άλλα.
1: Α, δηλητήριο.
0: Απ' τα άλλα, βάζω και πάγο. Ή και σόδα. Όταν πίνω το αγαπημένο μου, το θέλω σκέτο, έτσι.
1: Δηλητήριο.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
2: αλλά
1: κιλά.
2: Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει κανένα φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Νούμερο 2.

0: Ωραία, τι έγινε?
1: Θα σου πω το εξής.
0: Ναι, παρακαλώ. Περιμένω.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, ναι, δεν είχα ακούσει ποτέ live.
0: Θεάρα.
1: Σκάει πρόταση λοιπόν από τον κουμπάρο μου τον Μιχάλη στα γενέθλιά του να μας βγάλει έξω.
0: Ναι.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη τραγουδούσε σε ένα μαγαζί στο Οφρίνιο. Ξέρεις που είναι το Οφρίνιο?
0: Βεβαίως, είναι το χωριό του Βέρτη.
1: Μπράβο.
0: Παραλία Οφρίνιο, Τούζλα, Τούζλα.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν εκεί. Και μου λέει θέλω να έρθείτε εκεί πέρα. Παιδιά, Μάγδα, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Πώς δεν μπορώ.
1: Περάσαμε τέλεια. Ναι. Η Ιουλία Καλυμάνη καταπληκτική, τα τραγουδούσε όλα.
0: Είναι, μπράβο, θεά, μπράβο, θεά, θεά. Και μπράβο και στο Μιχάλη τον Τουρατζίδη. Ο οποίος, βέβαια, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι εδώ.
1: Πάμε.
0: 15 να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
1: 14 Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα.
0: Μου έλειψες πολύ στο 13 και Νίκος Βέρτης.
1: Θέση νούμερο 12, τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη.
0: Στο 11, εξηγήστε μου κυρία Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 10, έτσι έχει μάθει από Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Στο 9, αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν στη θέση νούμερο 8, όπου κι αν πας.
0: Στο 7, λογαριασμός Κατερίνα Λιόλου.
1: Θέση νούμερο 6, σπάστε τα από Αναστασία.
0: Στο 5, Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Πάλι Νίκος Οικονομόπουλος, τρίτος βασικά. Με λίγα λόγια, θέση νούμερο 4 από τον ίδιο.
0: Ναι. Στο 3, ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες αγόρι μου Θοδωρή Σφαίρης.
1: Στη θέση νούμερο 2 ακούσαμε μόλις την Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.
0: Και έρχονται.
1: Και έρχονται, σωστά.
0: Και στη θέση νούμερο 1 ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, διότι εντάξει, ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού, πες μου το ναι, πες μου το ναι. Το είπα πρόπερση και δεν μπόρεσα να το ναι.
1: Ναι,
0: το είπα πρόπερση και δεν μπόρεσα.
1: Δεν πειράζει, πάλι με Αργυρό ήσουνα.
0: Πάλι με Αργυρό, δεν ξέρω, αγαπάω, ο Αργυρούλης με κυνηγάει ο Αργυρούλης. Αλλά μετά έχεις και εσύ η αναλαμπή πριν φύγουμε.
1: Θα την πούμε μετά.
0: Θα την πούμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε καλά.
1: Και να χαιρετήσω. Νούμερο 1.

0: είναι στη θέση νούμερο 1 και πριν φύγουμε, αναλαμπή από Λάπη Δημητριάδη.
1: Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Φίβος του 95. Πολύ καλή για να είσαι αληθινή από Δημήτρη Κόκοτα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Γεια.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα
1: ουόμο. Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλε τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Δεν

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, ελληνικά νεκταρίνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία σχήμα, το κιλό τώρα μόνο 4,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα, ρε παιδιά, λίγο μάμα. Γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις, τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά. Γιατί
2: τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει.
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
3: Κορσέ.
2: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
3: αλλά
2: κιλά.
3: Αλλά δεν θέλω
2: έβαλα...
3: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
3: Μην κάνει κανένα φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ζήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: για τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 2.
3: Δες

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει.
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
3: Κορσέ.
2: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
3: αλλά
2: κιλά.
3: Αλλά δεν θέλω
2: έβαλα...
3: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
3: Μην κάνει καλά φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με Αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

0: τη συμφωνία. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Ζαλισμένη από το χορό. Μες στα σύννεφα πετώ. Φωτοστεφάνο φορώ. Και σαν τον ήλιο

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Στα χαράματα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 98,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις στο 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, yeah. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά